0: En Radio Tiempo. Radio Tiempo.
1: Wow. Ο πίσεντε ένα στάσου, α. Αγαιό, δε. Κομπλέτο, καντέλα.
0: Radio Tiempo.
1: Yeah, yo, Gangsta.
2: Μάμι, ο πίσεντε.